αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνιε ζήγοντα δυο σούδμινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου